Σήμερα που θα πάμε ουράν, η λαμογγυγία, τσακαπέλα του και καλή γενιέ. Τα μαργή, ο ακτό να πάρει το σεφ. Αυτό είναι ο Χον Κασαρένα, ο αργή, ο καπουράνι μου, ο ένανιέ. Αυτό πριν πάρει τον πρεπρομιό, Κασαρένα, αλλά το παγκλήρι να ο ακτό. Αν ο Σαμί, γλώμμα με Σαμί. Ασσαλάμου αλαϊκούμ, ο αρωματολογικό παρακάτω.